σε τι είναι η Instagram. Ενώ συντάγει τη αποπαλλητή οφεσιάου.